0: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: όμως εκεί που αγαπάς
1: και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

μου λιμάνι. Βγήκες κι είμαστε νύχτα. Έκανες την αγάπη αστείο με μια μόνη σου μάτια. Κι όταν μάζευες βαλίτσες

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Μόνο μουσική.
2: Μόνο μουσική.
1: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

στιγμή δεν σκέφτηκα να φύγω. Να φύγω να σ' αφήσω. Να φύγω να σ' αφήσω, μα ένα λάθος ήσουνα κι άλλη ζωή θα

que se casó. Mugre mi ses moromumu, mugre mi ses, το όνειρο απού θέλα να φτάσω.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Mali.

0: Ιταλία. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
3: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά, να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
2: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
3: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
2: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι! Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά! Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης.
2: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.
1: Πάμε. Ό,τι θέλετε εσείς. Μαθήτριες. Πάμε μαθήτριες. Πάμε παλαμάκια ρυθμικά όμως τώρα από όλους. Δώσε κουρουπάκι, δώσε. Έλα σου λέω. Πάμε σοντάνια. Μια κοπελιά μαθήτρια

πέρασα για σένα, Μαχαλάλη. Γιατί μωρό μου, γιατί μωρό μου, μ' έκαμες να ονειρευτώ.

Θεέ μου, μια χάρη σου ζητώ και θέλω να την κάνεις. Και θέλω να την κάνεις, Θεέ μου. Γράψε με τ' άστρα σαν

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Βαστή, Χέρσον, Ιώτηση, Πλαγιά και κάτω στο λιμάνι. Όπα και κάτω στο λιμάνι, έτσι απροτώ.

πλάτη χερσόνησο με τον πολιτισμό σου. Ω παγιά σου ψαρέ μου, γεια σου με τις όμορφες ακρογιαλιές και με τον

ο λογισμός φέρνει και κανακίζουν. Φέρνει και κανακίζω ότις τη νύχτας το όνειρο θωρώ χωρίς να αγγίζω. Ότις τη νύχτας το όνειρο

Κάθε γλυκό χαμόγελο, κάθε γλυκό χαμόγελο στο πρόσωπό σου μοιάζει. Στο πρόσωπό σου μοιάζει μα αυτό που δίνει στην αυγή το φως, όντε χαράζει. Μα αυτό που δίνει στην αυγή το φως,

βοσκό. Χωρίς βοσκό, χωρίς σωζά και μάντρα μη θωρούνε. Και μάντρα μη θωρούνε.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Ο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίε, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργο Μπαξεβάνη. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργο Μπαξεβάνη. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, ούλοι σε θαρεύγονται.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.

Λίγο χρόνο να βρεις, να δεις τι αισθάνομαι. Επιγόντως να έρθεις για δευτερόλεπτα. Κάνε χιλιοστά τα χιλιοστά.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28

0: 2-908-970-35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι διαφέρεις.

να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Στο χάπι, στο χάπι, πως όλα κάποτε τελειώνουν, πως οι έρωτες πληγώνουν. Στο χάπι, στο χάπι, πως γεννιέσαι και πεθαίνεις μόνο.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
3: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 9 25 8 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.

0: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: για να χορέψουν.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε κι εμείς, φίλε και φίλοι, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα 4 του Σεπτέμβρη. Είπαμε και χθες ότι, ξέρετε, πάει και ο Σεπτέμβριος σιγά σιγά. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε όμως. Έτσι είναι οι κάθε μήνες, έτσι είναι η ζωή μας, να περνάνε γρήγορα, γιατί πολλοί, να πούμε την αλήθεια, έχουν κουραστεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Με τα μηνύματα που παίρνουμε εδώ, μου λέει Παναγία μου, να βρέξει λιγάκι, να αλλάξει η ώρα, όπως ξέρετε, περιμένουμε να αλλάξει η ώρα, να βραδιάσει λίγο, να ανοίξουν τα ρακάδικα. Εντάξει, είναι και ο χειμώνας είναι καλός. Καλωσορίζω λοιπόν τη Χαρά όταν προβάλλει η μέρα και στέλνω στη ζωή φιλιά και αγάπη πέρα ως πέρα. Καλή σας μέρα, ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχει όλος ο κόσμος. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Σε λίγα λεπτά όμως θα έχουμε την πρόεδρο, την κυρία Έφη Λαρετζάκη. Είναι πρόεδρος Φιλονίδιο Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Λιμένας Χερσανίσου. Θα την έχουμε να πούμε, το ξέρετε, το είπαμε και προχθές, είναι η γιορτή του ψαρά στο λιμάνι Χερσονήσου, έτσι. Και για να γίνει αυτή η γιορτή, μην νομίζετε ότι είναι εύκολα. Θα μας τα πει η ίδια σε λίγα λεπτά. Πράσινα γενέθλια με το όλο το Πασόκ. Μανιακό του Όφ και μπαλκόνι του Ανδρέα. Γίνει και ένας χαμός. Ένας χαμός στο Ηράκλειο. Είχαμε, φίλοι και φίλοι, τραγωδία στο Δήμο Αρκανών Αστερουσίων. Πρώην αυτοδιοικητικός βρέθηκε νεκρός με μία σφαίρα στο κεφάλι. Τώρα λέει η αστυνομία ότι μάλλον αυτό πυρποβολήθηκε. Αυτός μοναχός του έβγαλε τον πιστόλι. Ντακ, μια και έξω. Και έχουμε φτάσει, τι να κάνουμε. Στην Κρήτη, Χερσόνησο, Σομάλια, 6 τουριστικά ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί από τη Χερσόνησο και τα Μάλια έως το Μπλακιά και τα Χανιά. Αρχίξαμε και περιμένουμε τώρα τον Πρωθυπουργό να μας αναγγείλει. Αυτά πρέπει να σταματήσει. Αυτά, τι θα κάνουμε όμως. Θα πάμε γρήγορα να γράψουμε, να ακούσουμε, να γράψουμε, άντε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε λίγα λεπτά.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι, γιατί έχει πάει και η ώρα 10 και 9 και όπως σας είπαμε πριν από λίγο.
1: Μέσα κάτσε.
0: Είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε όπως σας είχα υποσχεθεί την κυρία Φιλαρτζάκη, είναι πρόεδρος Φιλονίδιος Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος του Λιμένα Χερσονήσου. Την έχουμε κοντά μας έτσι να πούμε μια καλημέρα κυρίες και κύριοι και να πούμε για αυτή τη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο. Εύη μου καλημέρα, συγγνώμη που σου μιλάω στον ελληνικό, μιλάμε στον ελληνικό, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εννοείται.
0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνετε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Εντάξει, εδώ πέρα ξέρεις, εδώ στο σταθμό πολλά προβλήματα. Και προσπαθούμε να τα λύνουμε. Πάμε όμως στα δικά μας, γιατί ξέρω ότι αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι ότι τρέχεται όχι μόνο και εσύ και φέτος, αλλά και του χρόνου και κάθε χρόνο και γίνεται ένας χαμός. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το τρέξιμο όλο, γιατί για να γίνει αυτή η γιορτή, καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται έτσι απλά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε λοιπόν για τη γιορτή του ψαρά που γίνεται στο λιμάνι εδώ της Χερσονήσου. Θα έχουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, έτσι.
1: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ναι. Είναι ένα παλιό έθιμο που γινόταν παλιά. Ήταν ο κύριος Θιακάκης, ο Μανώλης τότε πρόεδρος. Το 2004, που συγκεκριμένα το 2004 έπαιζε πάλι ο Νεκτάριος Αμόλης.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, είναι οι ψαράδες μας, θυμούμε τους ψαράδες της περιοχής μας, οι οποίοι αυτοί μας θυμούν βέβαια φτιάχνοντας, ψαρεύοντας και φτιάχνοντας την κακαβιά, όπως την κάνανε παλιά, την οποία θα την προσφέρουμε εκείνο το βράδυ,
0: μάλιστα,
1: κάτω στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Είναι μια συνδιοργάνωση, θέλω να πω βέβαια αυτό, ότι είναι μια συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός, που μας στηρίζουν, είναι η δεύτερη χρονιά που μας στηρίζουν. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν το συζητάμε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και να δώσω και την καλημέρα μας με τον Νίκο, τον Ψαρά.
1: Τον Νίκο και τον Μιχάλη.
0: Και τον Μιχάλη.
1: Γιατί είναι
0: βέβαια
1: η φωτιά, ας πούμε τώρα.
0: Ναι. Και αυτοί οι έφημοι τρέχουν για να το φτιάξουν, όλη αυτή την κακαβιά. Κάθε χρόνο το γνωρίζω, γιατί και πέρυσι ήμουνα και εγώ εκεί πέρα και είδα το τι τραβάτε για να γίνει αυτή η γιορτή. Είναι τώρα, από ό,τι γνωρίζω, είναι 5 ευρώ.
1: Ναι, βάλαμε μια συμβολική τιμή, είναι 5 ευρώ. Θα είναι,
0: ένα πιάτο με διάφορα.
1: Ναι, διάφορα παιδιά. Να πω βέβαια φέτος ότι υπάρχει και μια, πώς να το πω τώρα, μια μινωική συνταγή που γινότανε παλιά στο Χερονήσου, γινόταν ο μπακαλιάρος. Την παλιά μηνωτική,
0: ναι.
1: Με το μπακαλιάρο που θα φτιαχτεί φέτος. Θα είναι δηλαδή στο πιάτο μέσα.
0: Εκτός την κακαβιά.
1: Η κακαβιά, Η κακαβιά θα είναι
0: ένα
1: το πιάτο εκτός. Αλλά θα υπάρχει αυτή η συνταγή και θα είναι καλό φέτος. Θα δούμε ποιος θα το καταλάβει.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω... Εγώ νομίζω, Εύη, ότι θα είναι μια βραδιά με παραδοσιακό γλέντι, έτσι, δεν είναι όπως παλιά.
1: Ο Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης,
0: βέβαια.
1: Τα παιδιά μας, είναι δικά μας παιδιά.
0: Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά, να ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή. Ναι, να το ευχαριστήσουμε.
1: Βέβαια, γιατί τα παλεύουμε τόσα χρόνια
0: βέβαια.
1: Τα παιδιά αυτά.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι άξια παιδιά που μπορούν να χορέψουν. Ευχαριστώ και τις γυναίκες που θα μαγειρέψουν, γιατί θα μαγειρέψουν και γυναίκες. Και το Μπελβεντέρε βέβαια, και το Μπελβεντέρε θα μας βοηθήσει.
0: Όπως κάθε χρόνο, νομίζω και πέρσι, έτσι.
1: Όχι, πέρσι ήταν.
0: Α, πέρσι ήταν κάποιο ξενοδοχείο πέρσι.
1: Ναι, το Γλάρος ήταν.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ευχαριστώ, να θέλω να ευχαριστήσω βασικά τα παιδιά μας, τα παιδιά του συλλόγου, γιατί από καρέκλες, πάγκους, τραπέζι, δεν ξέρεις τώρα, για να
0: κάνουμε
1: κάτω, να στήσουμε. Το Δήμο που μας βοηθάει τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάτω και βάζουμε τις γυρλάντες, γιατί θα το κάνουμε παραδοσιακό, όπως παλιά, με τις γυρλάντες, με παραδοσιακό γλέντι.
0: Ωραία.
1: Όχι
0: ωραία,
1: φανφάρες και τέτοιο, κανονικό παραδοσιακό γλέντι.
0: Θα περάσουν ωραία, γιατί κάθε χρόνο
1: μακάρι,
0: περνάνε,
1: περνάνε ωραία. Έτσι, και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι αυτή η προσπάθεια, όσες θα δείτε από τα μηνύματα που έχουμε εδώ στο σταθμό, λένε ότι θα έρθει πολλοίς κόσμος. Μην νομίζετε. Άκουμε, θα το δεις. Γιατί από τα μηνύματα που παίρνουμε εδώ στο ράδιο, λένε παιδιά, θα πάμε όλοι. Ξεκινάει 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, ναι.
0: 9 η ώρα, με το συγκρότημα. Μπράβο.
1: Ναι, θα υπάρχουν και παλιές φωτογραφίες σε καμβά πάνω ψαράδων, παλιά σημεία. Θα τα δείτε.
0: Okay. Ναι. Εύη μου, θέλω να σου πω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, να ευχαριστήσω την πρόεδρο μας την Εύη Τηλεραζάκη, να ευχαριστήσουμε τις γυναίκες που θα είναι εκεί να σας βοηθήσουν, το συγκρότημα, εντάξει δεν το συζητάμε, και τα παιδιά. Τα παιδιά.
1: Εύη,
0: την καλημέρα μου, να είστε πάντα καλά και καλά θα πάνε όλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσαμε λοιπόν, ήταν η Εύη Λαριζάκη, πρόεδρος Φιλονίδιος Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Δημένης Χερσονήσου. Είναι για την Κυριακή που έχουμε τη γιορτή του ψαρά. Η κακαβιά, παιδιά, αυτή η κακαβιά τώρα δεν το συζητάμε, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εμείς τι έκαναμε τώρα, έχουμε άλλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι για άλλη μια φορά. Λέμε την καλημέρα μας με πολύ πολύ αγάπη, πάντοτε από τον αγαπημένο σταθμό. Πάμε γρήγορα γρήγορα, είναι αυτό που σας είχαμε πει από προχθές. Έχουμε τον πρώην δήμαρχο της Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Τσάγκο. Κύριε Τσάγκο, καλή σας μέρα από το ράδιο Χερσόνησος, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Αλατσάκη, καλημέρα σε όλους μας ακούνε. Καλό φθινόπωρο εύχομαι σε όλους, ή καλό από καλό καιρό. Με υγεία, αγάπη και ευημερία σε όλους. Να είστε καλά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Πρώτα-πρώτα υγεία. Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Γιάννη.
1: Αν έχετε την καλοσύνη, μία μικρή παρένθεση πριν ξεκινήσουμε.
0: Ναι, θα ήθελα
1: και εγώ από τη μεριά μου, γιατί σας ακούω εδώ και κάποια ώρα.
0: Με τη γιορτή του ψαρά.
1: Ναι, θα ήθελα να δώσω και εγώ τα θερμά μου συγχαρητήρια για την προσπάθεια.
0: Βέβαια.
1: Και στον Σύλλογο τον Πολιτιστικό του Λιμένα και Εξοραϊστικό του Λιμένα Χερσονήσου, προφανώς την κυρία Λαρετζάκη, όλο το ΔΣ, τους ψαράδες που θα μεταφέρουν τη γνώση τους, την εμπειρία τους και ό,τι μπορούν για να στηθεί αυτή η γιορτή, στις γυναίκες που θα μαγειρέψουν. Γιατί, κύριε Λαρετζάκη, γιατί τα έθιμα του τόπου μας, οι συνήθειες των παλιών, η ιστορία μας και η πολιτιστική, αν θέλετε, η ιστορία μας, είναι σημαντικό να την ξέρουμε και να τη διατηρούμε. Γιατί αν αποκοπούμε από τις ρίζες μας, είμαστε χαμένοι, ειδικά σε ένα προορισμό τέτοιο, όπως είναι η Χερσόνησος, ο Δήμος Χερσονήσου, που είναι εξαιρετικά τουριστικός, και οι αντιδράσεις από άλλες κοινωνίες, από άλλα έθνη, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλες. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι
1: είναι. Το να διατηρούμε έθιμα, παραδόσεις, συνήθειες παλαιών, τις καλές συνήθειες προφανώς, είναι για μένα κομβική σημασία και οφείλω να αναγνωρίσω την προσπάθεια. Και βέβαια ο Δήμος ανέκαθεν, όχι μόνο τώρα, πρέπει να είναι, και στο μέλλον βέβαια, πρέπει να είναι δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες. Και εμείς ως Δημοτική Αρχή, αν το θυμάστε, αλλά εκείνο που έχω να μεταφέρω είναι, σαν Δημοτική Αρχή ήταν από τις μέγιστες προτεραιότητες μας η στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων. Για ποιο λόγο? Διότι, για τους λόγους που σας προανέφερα, η πολιτιστική κληρονομιά είναι κεφαλαιόδους σημασίας για να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας. Άρα αναγνωρίζω και εγώ αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια και στο, αν θέλετε, προσωποποιώντας τώρα στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Λιμένα Χερσονήσου, αφού μιλάμε τώρα, σε όλες τις προσπάθειες των πολιτιστικών συλλόγων που έγιναν και φέτος το καλοκαίρι, γιατί είναι πολύ σημαντικά κύτταρα της τοπικής μας κοινωνίας και βοηθούν πάρα πολύ στη διατήρηση του πολιτισμού και της κληρονομιάς μας.
0: Έτσι, έτσι είναι. Μα δεν ξέρω αν ακούσετε την κυρία Λαρετζάκη, είπε ότι και ο Δήμος φέτος βοηθάει σε αυτή
1: την... Αναγνωρίζω την καλή προσπάθεια.
0: Βέβαια.
1: Και λέω ότι είναι κομβική σημασία και μπράβο και στα παιδιά για τις προσπάθειες.
0: Ναι. Γιατί για να γίνει μια τέτοια γιορτή, κύριε Σέγκο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο, έτσι, να τακτοποιηθούν τόσα πράγματα.
1: Και ως μέρος της τοπικής κοινωνίας και ως δήμαρχος, θέως τι σημαίνει αυτό και τι προσπάθειες απαιτούνται, και γι' αυτό το αναγνωρίζω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σέγκο, δεν ξέρω πού θα αρχίσουμε. Θέλω να αρχίσουμε. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Είχαμε προχθές τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχάρη Δοξαστάκη. Θέλω να ξεκινήσουμε με την καθαριότητα. Τι γίνεται με την καθαριότητα?
1: Ακούστε να δείτε, κύριε Αλτσάκη, ξεκινήσατε από ένα κομβικό θέμα, το οποίο βέβαια εξέβγει της προσοχής παλιών, αλλά είναι κομβικό θέμα, όχι μόνο γιατί το αναφέρατε προχθές. Λαμβάνω μηνύματα από την κοινωνία, καθώς η καθαριότητα στο Δήμο Χερσονήσου δυστυχώς εκτελείται πλημελώς, και όταν λέω πλημελώς θα είμαι σαφής. Από τις πρώτες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής ήταν να επιβάλλει σε όλη την κοινωνία 50% αυξημένα τέλη παρεπιδημούντων εκδεδομένων λογαριασμών. Για ποιο λόγο? Για να πληρωθεί ένας διαγωνισμός της καθαριότητας που από 3 εκατομμύρια δημοτικής θητείας έχει πάει στα 5.800. Άρα καταλαβαίνετε ότι με 5.800 αντί για 3 εκατομμύρια η καθαριότητα θα έπρεπε στο Δήμο Χερσονήσου να είναι άψογη. Αυτή τη στιγμή, κύριε
0: Αλατσάκη... Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι δεν είναι άψογη?
1: Όχι βέβαια. Θα σας πω στοιχεία τα οποία είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Δεν είναι δικά μου στοιχεία. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι κάθε μήνα εδώ και ένα χρόνο γίνονται περικοπές στον εργολάβο της καθαριότητας για λόγους μη εκτέλεσης υπηρεσιών, καθώς αυτή η εργολαβία που έφερε η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος πολύ απλά δεν εκτελούνται. Τόσο απλά.
0: Μα πώς δεν, δύο λεπτά κύριε Σέγκο, πώς δεν εκτελούνται, αφού εγώ προσωπικά ο ίδιος έχω δει μετά τις 8 η ώρα, μέχρι τις 12, 1 η ώρα τα μεσάνυχτα και βγαίνουν, πλένουν τις κάδους, καθαρίζουν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν, ότι δεν το είδα.
1: Πρέπει να είμαι σαφής και ήμουν σαφής. Δεν είπα ότι δεν εκτελείται στο σύνολό της.
0: Μα είναι όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, όλα μέσα σε ένα τσεκάλι είναι.
1: Η εργολαβία είναι οι υπηρεσίες της εργολαβίας που δεν εκτελούνται. Και για του λόγου το αληθές, γιατί πρέπει να μιλάμε με ντοκουμέντα, αν έχετε την καλοσύνη να τρέξετε στη διάβγεια, να δείτε τις περικοπές που εδώ και ένα χρόνο περίπου γίνονται στον εργολάβο κάθε μήνα. Ανατρέξτε λοιπόν να δείτε τα πρωτόκολλα της υπηρεσίας και τις περικοπές που δεν γίνονται.
0: Περικοπές μιλάμε κύριε Σέγκο για χρήματα.
1: Από το οικονομικό αντίτιμο. Από το οικονομικό αντίτιμο. Κάθε μήνα δεν εκτελούνται υπηρεσίες και γίνονται περικοπές. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση στο Δήμο Χερσονήσου που θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη, να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν χορτοκοπές στο Δήμο Χερσονήσου. Δεν τις περιλαμβάνει η εργολαβία. Δεν γίνονται άλλες εργασίες που όταν φτάσει η ώρα απολογιστικά θα ενημερώσουμε τη Δημοτική Αρχή. Αυτή τη στιγμή, αρμοδίως στη Δημοτική Επιτροπή, λαμβάνουμε το λόγο, λέμε την άποψή μας, ψηφίζουμε ή δεν ψηφίζουμε κατά περίπτωση. Αλλά όμως, επειδή κάνετε ένα πολύ σοβαρό λειτουργήμα ενημερώνοντας την κοινωνία, είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, εδώ που βρίσκομαι, στην περιοχή Λιμένα Χερσονήσου, αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκομαι, για ποιο λόγο η παλαιά Εθνική Οδός, εδώ που βρίσκομαι, είναι γεμάτη κουτάκια και χαρτιά.
0: Σε ποιο σημείο, κύριε Σέγκο?
1: Ακούστε, όταν θα έρθει η ώρα, εγώ θα στείλω φωτογραφίες και τα λοιπά. Απλά, μη σταθούμε περιπτωσιολογικά.
0: Ναι, μιλάμε για την περιοχή Χερσονήσου.
1: Εδώ, αυτή τη στιγμή είμαι στο λιμάνι Χερσονήσου.
0: Α, στο λιμάνι Χερσονήσου.
1: Βεβαίως. Και εκτιμώ, βέβαια, ότι αυτά τα πράγματα τα γνωρίζει η Δημοτική Αρχή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα όμως. Η εργολαβία είναι έτσι λανθασμένα στημένη, που ενώ η εργολαβία έβγαινε σε πολύ καλό επίπεδο με 120 άτομα που είχαμε εμείς ως δυναμικότητα το καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή έχει 149 εργαζομένους στην καθαριότητα τώρα στην αιχμή και η εργολαβία δεν βγαίνει.
0: Συγγνώμη.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και μάλιστα πιθανό να καταστούν και χειρότερα. Το χειρότερο όμως, κύριε Αλατώγη, ξέρετε ποιο είναι? Και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε για να γνωρίζει ο κόσμος. Πριν φύγω ως δήμαρχος, το 2023 το Σεπτέμβρη, υπογράφηκε η κατασκευή με τον ανάδοχο του εργοστασίου μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης εδώ στο Χιτά της Χερσονήσου. Να αναφέρω άλλη μια φορά, καθώς το έχουμε ήδη αναφέρει, αλλά να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο, και αυτό είναι το χειρότερο από όλο, ότι το έργο αυτό, κύριε Αλατώγη, έχει απενταχθεί. Αυτή τη στιγμή το έργο έχει απενταχθεί, δεν υπάρχει εργολάβος πάνω να κάνει κατασκευή του εργοστασίου, δεν προχωράει η κατασκευή. Εκτιμούμε και πάλι βέβαια ότι και αυτό κάποια στιγμή θα ξαναενταχθεί. Όμως ποιο είναι το θέμα? Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το κύτταρο το οποίο φτιάχτηκε το 2021-2022, το έχει φτιάξει η δικιά μου Δημοτική Αρχή, έχει γεμίσει και τα απορρίμματα μπαίνουν σε ταμπάνια, σε επίπεδα, για να καταλάβει ο κόσμος. Υπερβάλλοντα του, αν θέλετε, του σωστά τοποθετούμενου χώρου αυτή τη στιγμή, και δεν έχει γίνει καμία κίνηση για να φτιαχτεί νέο κύτταρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και του χρόνου δεν θα έχουμε πού να βάλουμε τα απορρίμματά μας μη υπάρχοντος εργοστασίου που θα κάνει διαλογή των ανακυκλωσίμων, θα παίρνει το βιοαπόβλητο και θα το χειρίζεται ξεχωριστά, τα ανακυκλώσιμα ξεχωριστά, και θα γίνεται μια σωστότερη διαχείριση. Γνωρίζετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νέο κύτταρο και δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη. Εδώ όμως φταίει η επιλογή ενός ανθρώπου, του Δημάρχου, του κ. Δοξαστάκη, που επέλεξε μόλις ανέλαβε να αφήσει το φρόσδα Βόρειας Πεδιάδας να συγχωνευτεί με τον ΕΣΔΑΚ. Ήταν δικιά του επιλογή, αυτός το επέλεξε, γιατί ο ΕΣΔΑΚ, ο φρόσδα, μπορούσε να μείνει ενεργός στη χειρότερη περίπτωση μέχρι 31-12 του 28, με ένα νόμο που εγώ ως δήμαρχος είχα πετύχει, ούτως ώστε να έμενε ως αναπτυξιακή εταιρεία να προχωρούσε το έργο και διαχείριση των χώρων του ΚΙΤΑ. Άρα λοιπόν ήταν προσωπική πολιτική επιλογή του δημάρχου, και αυτή τη στιγμή βέβαια φέρει ακεραία την ευθύνη, και δεν ξέρω τι θα συμβεί εάν πιάσει μια φωτιά στο ΧΙΤΑ, τη στιγμή που τα υπορρίμματα τοποθετούνται με μη σωστό τρόπο στα ταβάνια. Ενώ αναφερθήκατε κι εσείς προχτές, γιατί άκουσε τη συνέντευξη, όπως προφανώς και η Δημοτική Αρχή ακούει εμένα τώρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι τα πράσινα σημεία, όπως τα μάλια, αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ άσχημο σημείο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να πάρει φωτογραφίες του πράσινου σημείου των μαλλίων. Και αναρωτιέμαι και εκεί που δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, και μόλις ένας χριστιανός αναρτήσει ένα βιντεάκι ή κάνει μια ανάρτηση, παίρνει ένα τηλέφωνο η Δημοτική Αρχή στον ΕΣΔΑΤ για να στείλουν 10 φορτηγά, να πάρουν 10 φορτηγά και μετά το ξεχνάμε πάλι. Με τόσα απορρίμματα που είναι εκεί, και σας προκαλώ, αν θέλετε να πάτε στο πράσινο σημείο μετά που θα κλείσουμε το μεσημέρι, να πάρετε μια φωτογραφία. Όχι μετά από 2 εβδομάδες, πηγαίνετε το μεσημέρι, σήμερα, και πάρετε μια φωτογραφία του πράσινου σημείου των μαλλιών. Να δείτε τι συμβαίνει. Σήμερα που είναι Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Αν πέσει μια φωτιά εκεί, τι θα γίνει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι, και κλείνω με αυτό, αναφερθήκοντα σε ένα καυτό θέμα που η Δημοτική Αρχή το χειρίζεται εντελώς λανθασμένα, βέβαια θα υποστεί τις συνέπειες των επιλογών της, αλλά το μυστικό είναι άλλο, κύριε Αλατάκη, ότι τις συνέπειες των επιλογών της Δημοτικής Αρχής τις υπόκειται η τοπική κοινωνία. Το τι θα κάνει η Δημοτική Αρχή όμως δεν μας αφορά, τι συνέπειες θα έχει. Η κοινωνία όμως υπόκειται στις ακριβές επιλογές, το ξαναλέω, στις ακριβές επιλογές της Δημοτικής Αρχής, που δεν είναι οι καλύτερες δυνατές.
0: Μάλιστα. Κύριε Σέγκο, εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι κάποιες φορές που μας παίρνουν τηλέφωνο και μιλάω για την καθαριότητα και μου λένε, κύριε Λατζάκη, ελάτε εδώ πέρα, έχουμε πρόβλημα, και πήρα τον αντιδήμαρχο τηλέφωνο, τον κύριο Κατσαμποζεξάγη, μετά από 10 λεπτά, αλήθεια σας λέω, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, Γιώργο, ήρθαν, τακτοποιηθήκανε. Παίρνω τον κύριο Νίκο, σας λέω και το όνομα, τον κύριο Νίκο Χριστάκη, τον υπεύθυνο που είναι στα απορριμματοφόρα, που μας είχαν πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο, μισή ώρα, σας λέω, το είναι το πιο πολύ. Με το που τον έπαιρνα τηλέφωνο, του λέω, Νίκο μου, σε παρακαλώ, αμέσως. Δηλαδή δεν έχουν αφήσει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τρέχουν και ότι δεν πάνε. Δηλαδή δεν γίνεται.
1: Σας ευχαριστώ, καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που λέτε την αλήθεια. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν, τι μου λέτε, ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος, οι υπάλληλοι κτλ. Επεμβαίνουν αφού ένα μέσο επικοινωνίας πάρει τηλέφωνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουν τη δουλειά της πριν πάρει το μέσο επικοινωνίας.
0: Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Μα η Δημοτική Αρχή ψηφίστηκε για να διαχειριστεί τα πάρα πολλά. Δεν έχει ψηφίσει για να διαχειριστεί τα λίγα.
0: Ναι, άμα το πέντε.
1: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ως αντικειμενικός δημοσιογράφος που κάνετε τη δουλειά σας άριστα, μας λέτε τώρα την αλήθεια. Η Δημοτική Αρχή επεμβαίνει μετά που θα πάρω τηλέφωνο. Όχι, κύριε Λατζάκη. Δεν είναι αυτή ούτε η δικιά σας η δουλειά, ούτε της Δημοτικής Αρχής. Η δουλειά της Δημοτικής Αρχής, εσάς είναι να ενημερώνετε, η δουλειά της Δημοτικής Αρχής είναι βάση προγραμματισμού να κάνει τις εργασίες που πρέπει χωρίς να χρειάζεται να πάρει κανένα τηλέφωνο. Όμως, επειδή έχουμε διαχειριστεί δημόσια εξουσία και καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, βλέπετε ότι προσπαθούμε. Μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να είμαστε όσο περισσότερο αντικειμενικοί. Αλλά προσέξτε, κύριε Λατζάκη, όταν μια δημοτική αρχή με το που αναλαμβάνει, η πρώτη της δουλειά είναι να βάλει 50% αύξηση στα τέλη και 36% αύξηση στο νερό. Και θα πω μελλοντικά τι σημαίνει αυτό, γιατί η Δημοτική Αρχή έχει προβεί σε σωρία απευθείας αναθέσεων όπου μπορεί και ειδικά στη ΔΕΙΑΧ, και αυτά τα πληρώνει ο Δημότης.
0: Μα είχαμε, κύριε Σέγκο, είχαμε μεγάλο πρόβλημα πριν βρέξει με το νερό. Δεν είχαμε πρόβλημα. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Ως Δημοτική Αρχή, η δικιά μας Δημοτική Αρχή, που μαζί και με τη βοήθειά σας τα αναδεικνύαμε. Θυμάστε τι έγινε, κύριε Αλατζάκη, με τις θεομηνίες, με την πανδημία και όλα αυτά. Πώς τα διαχειριστήκαμε, κύριε Αλατζάκη, ως Δημοτική Αρχή αυτή, με μειωμένα έσοδα λόγω μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας, χωρίς να προσθέσουμε 1 ευρώ αύξηση στα τέλη και στα νερά στους δημότες μας? Γιατί η προτεραιότητά μας δεν ήταν να παίξουμε παιχνίδια επιβαρύνοντας τον Δημότη. Η προτεραιότητά μας ήταν να λύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, μη επιβαρύνοντας όσο μπορούσαμε βέβαια την κοινωνία σε άσχημες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Το ίδιο όμως, κυρία Λατζάκη, συμβαίνει και τώρα, που τα 2 τελευταία χρόνια και ειδικά το τελευταίο εξάμηνο, λόγω ενεργειακής κρίσης, λόγω αυξήσεων κτλ., ο κόσμος υποφέρει. Η πρώτη δουλειά της Δημοτικής Αρχής μόλις ανέλαβε, και αυτό καταδεικνύει τις προτεραιότητές της, ήταν να επιβάλλει με το καλημέρα αυξήσεις στους δημότες. Αυτό έχει τις συνέπειές του. η Δημοτική Αρχή θα το υποστεί και μάλιστα όταν θα έρθει η ώρα θα κριθεί γι' αυτό. Όλοι κρινόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί οι προτεραιότητες δεν είναι η επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας, όπως θα πούμε και για άλλα θέματα, ναι, εφόσον μιλήσουμε για αυτά. Αλλά
0: κύριε Σέγκο,
1: η διευθέτηση συμφερόντων και τίποτα άλλο.
0: Κύριε Σέγκο, εγώ σας λέω ότι είσαστε δήμαρχος την εποχή που είχαμε μεγάλο πρόβλημα με το νερό. Και μην με διακόψετε. Θέλω να σας πω ότι οι Έλληνες, μάλλον εδώ στην περιοχή μας, μιλάω Γούβες, Χερσόνησο, Σταλίδα, Μάλια, όταν βλέπετε και ρίχναν τα νερά και πήραν τα αυτοκίνητα ή ρίχναν τα νερά το βράδυ και δεν δίνανε καθόλου σημασία, για να το σταματήσει αυτό έπρεπε να βάλει μία αύξηση. Γιατί ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει διαφορετικά. Και είχαμε φτάσει στο κόκκινο, θυμάστε, δεν είχαμε νερό.
1: Να ρωτήσω κάτι, ως δημοτική αρχή δικιά μας, δεν υπήρχαν, αν θέλετε, σπατάλες κτλ.
0: Είχαμε,
1: και
0: ναι.
1: Να σας πω και κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο, για να δούμε και τη σοβαρότητα της δημοτικής αρχής. Μιλούσαμε για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και ο δήμαρχος προσωπικά έκανε παρεμβάσεις, άστοχες παρεμβάσεις, που εξέθεσαν και τον ίδιο και το Δήμο Χερσονήσου βέβαια, σε κόντρες που είχε με τον ΟΑΚ και με άλλους δημόσιους φορείς, για το θέμα της λειψιδρίας. Βρέχει Μάρτιο και Απρίλιο. Συμφωνούμε, φέτος έβρεξε.
0: Ναι.
1: Έχετε ξανακούσει να βγει ο Δήμος και να μιλήσει και ο ίδιος ο Δήμαρχος για θέμα διαχείρισης? Γνωρίζετε, κύριε Αλατσάκη, να το υπενθυμίσω και αυτό, ότι με πράξη της διοίκησης το Φλεβάρι του 2024, λόγω παραλήψεων της Δημοτικής Αρχής, έργο ενταγμένο χρηματοδοτημένο 7.250.000 για 12.400 καινούργια ρολόγια ψηφιακά, νέα δίκτυα, νέα συστήματα τηλεματικής για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε νερού, για λόγους απολειών νερών, για λόγους υδατοκλοπής. Και όμως αυτό το έργο, το οποίο ήταν 7.250, απεντάχτηκε και αυτό. Το γνωρίζετε αυτό? Mm-hmm. Να σας το αναφέρω ότι απεντάχτηκε. Mm-hmm. Και αν τυχόν η Δημοτική Αρχή έχει αντίρρηση σε αυτό, αν μου το ζητήσετε, πάρτε με τηλέφωνο, αν θέλετε, έχετε την καλοσύνη, mm-hmm, να σας προσκομίσω και να αναρτήσω, που το έχω κάνει ήδη βέβαια σε παλιότερη ανάρτηση, την απόφαση απένταξης και αυτού του έργου. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν, εκείνο που κάνει είναι χάνει έργα και επιβαρύνει το δημόσιο. Όπως επίσης, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό, το ίδιο συμβαίνει, αν θέλετε, και για το λιμάνι της Χερσονήσου. Γιατί βλέπω κάποιες διαδικασίες, ανάδειξης και ευχαρίστησης της Δημοτικής Αρχής, γιατί το έργο του λιμένα Χερσονήσου ξαναεντάχθηκε. Το έργο λοιπόν του λιμένα Χερσονήσου, κύριε Αλατσάκη, αν έχετε την καλοσύνη να κάνω μία μεταπίδηση σε αυτό το θέμα, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, και αν είναι και εσάς το πρόγραμμά σας, θέλετε να αναφερθούμε σε αυτό ή όχι?
0: Επειδή ο χρόνος πάει, να σταματήσουμε εδώ, κύριε Σέγκο, και πάμε σε ένα μεγάλο ζήτημα, σε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το ανέφερα και προχθές στον Δήμαρχο, τον κύριο Ζαγά, είναι για τους κόμβους που έχουν κάνει, και μιλάω για το ιατρικό λίγο πιο κάτω. Έχουν γίνει πολλά τρακαρίσματα εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιος έχει δώσει την άδεια εκεί τώρα να γίνουν αυτά. Το ανέφερα προχθές.
1: Ακούστε να δείτε, το μοναδικό που έχω να πω, γιατί άκουσα και τα λεγόμενα προχθές του κυρίου Δημάρχου, είναι το εξής. Δυστυχώς αυτό είναι πάγια τακτική της Δημοτικής Αρχής, του κύριου Δοξαστάκη. Για όλα φταίνε οι άλλοι, και ποτέ ο κύριος Δοξαστάκης, ο οποίος τα γνωρίζει όλα, έναντι ημών με ύψιλον όλων των υπολείπων, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε τίποτα έναντι αυτού.
0: Τα ρίχνουμε τώρα στο Δήμο ή στην περιφέρεια? Για να καταλάβω. Της περιφέρειας δεν είναι?
1: Ναι, αλλά ποιος θετήθηκε να γίνει αυτό το πράγμα και να γίνει φέτος, ντε και καλά, και με αυτόν τον τρόπο? Ο Δήμος Χερσονήσου. Σε Δημοτική Επιτροπή λοιπόν, της οποίας είμαι μέλλον, ο κύριος Δοξαστάκης προμηνών μας είχε ενημερώσει ότι ο Δήμος Χερσονήσου πιέζει για τη δημιουργία αυτών των άτυπων ζωγραφισμένων κάτω κόμβων, γιατί πρέπει να προχωρήσει μια μελέτη για 10 κόμβους κτλ., η οποία όμως δεν έχει προχωρήσει και αυτό θέλει άλλες διαδικασίες. Και εκείνο που θα γίνει άμεσα είναι αυτή η κόμβη που είναι τοποθετημένη κάτω. Στο Ηράκλειο παλιότερα είχαν γίνει με κολονάκια, σε εμάς γίνονται απλά ζωγραφισμένοι, οι οποίοι δημιούργησαν πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσαν. Η πλήρη αλήθεια λοιπόν είναι ότι εμείς το έχουμε τηθεί ως Δημοτική Αρχή, ενώ είναι έργο της περιφέρειας, γιατί είναι παλαιά εθνική οδός.
0: Ποιος
1: το έχει αιτηθεί και έχει πιέσει? η Δημοτική Αρχή του Δήμου Χερσονήσου. Όπως να σας πω κάτι άλλο, παλαιά Εθνική Οδός είναι και στις Γούβες. Προσέξτε, είδατε τι έργο όμως με πίεση της τότε Δημοτικής Αρχής της δικιάς μας έχει γίνει στις Γούβες. Ένας πανέμορφος κόμβος με roundabout που εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις και δεν έχει γίνει ατύχημα τα τελευταία 3 χρόνια που έχει κατασκευαστεί ο κόμβος. Προσέξτε τι γίνεται στους κόμβους που ετήθηκε και πίεσε ο κύριος Δοξαστάκης να γίνουν τους ζωγραφισμένους. Δεν εξυπηρετούν απολύτως τίποτα. Μία μυθοπλασία εξυπηρετούν και τίποτα άλλο. Δυστυχώς όμως, επιτρέψτε μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό, έκανα μια αναφορά προηγουμένως. Παρατηρώ, γιατί με έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα από την περιοχή της χερσαίας ζώνης του Λιμένα για το λιμάνι της Χερσονήσου. Και θέλω να κάνω μια αναφορά, γιατί είναι κομβικό το θέμα. Το έργο αυτό απεντάχθηκε τον Ιούνιο του 2026, πριν από 3 μήνες περίπου. Mm-hmm. Το έργο αυτό βάσει νόμου έπρεπε και πρέπει να ξαναενταχθεί. Ξαναεντάχθηκε. Το πρόβλημα είναι άλλο, κυρία Λατζάκη. Το έργο αυτό ως Δημοτική Αρχή το οραματιστήκαμε, υποβάλαμε φάκελο στα τέλη του 19, χρηματοδοτήθηκε η μελέτη το 20, το 21 υποβάλαμε αίτηση χρηματοδότησης για να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του έργου και στα μέσα αρχές του 22 πετύχαμε τη χρηματοδότησή των 8 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, ευρωπαϊκά χρήματα. Αρχές του 23, 7 Μαρτίου του 23, η Δημοτική μας Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο ξεκίνησε τη δημοπράτηση για να βγει ανάδοχος κατασκευής του έργου. Επιλογή, ξαναλέω, της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του κ. Δοξαστάκη, χωρίς να γνωρίζουμε εμείς βέβαια τις προθέσεις του, ήταν να φύγει η δημοπράτηση από το Λιμενικό Ταμείο και να πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό προξένηξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση, και αντί να ολοκληρωθεί η δημοπράτηση μέσα στο 2024 και να κατασκευαστεί το έργο το χειμώνα 24-25 και το άλλο μισό φέτος 25-26, δυστυχώς το έργο άρχισε να κατασκευάζεται τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη του 25, πριν από 9 μήνες. Το έργο απεντάχθηκε και τώρα, κύριε Λατσάκη, που επιχαίρει η Δημοτική Αρχή επειδή το έργο ξαναεντάχθηκε με καθυστέρηση και θα προξενήσει νέα καθυστέρηση. Ξέρετε ποιος θα πληρώνει αυτά τα λεφτά? Εγώ και εσείς και όλοι οι δημότες. Είναι ΠΟΔΟΕ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εμείς θα τα πληρώσουμε. Ενώ ήταν πληρωμένα ευρωπαϊκά χρήματα, θα πληρώσουμε εμείς. Και επίσης, αναφέρεται, το είπε και ο κύριος Δοξαστάκης προχτές στη συνέντευξή του σε εσάς. Αλλά όμως είναι και γραπτό αυτό για το οποίο μιλάμε, σε ένα δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας χτεσινό-προχτεσινό. Αναφέρει ότι αυτή η χρηματοδότηση έχει, λέει, ορίζοντα μέχρι το 2030. Κύριε Λατσάκη, και μάλιστα. Αυτό το αναγνωρίζει και η Δημοτική Αρχή. Τι θα γίνει αν το έργο δεν τελειώσει ούτε του χρόνου? Ποιος θα υποστεί τις συνέπειες της οικονομικής καθίζησης των επαγγελματικών εκεί? Εκείνο που μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Λατσάκη, είναι το εξής. Ότι η Δημοτική Αρχή, εγώ και ως μέλος της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ως υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών που συναναστρέφομαι, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και βλέπω τι γίνεται, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαντικό είναι σε αυτές τις δύσκολες εποχές οι επιχειρήσεις να έχουν οικονομικές καθυζήσεις, να διώχνουν προσωπικό λόγω της καθίζησης και της μείωσης εσόδων, να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν δάνεια, υποχρεώσεις και στο τέλος να κλείνουν. Αυτό λοιπόν δεν το νιώθει η Δημοτική Αρχή, παίζει με την τοπική κοινωνία, παίζει με την οικονομική κατάσταση του κόσμου και δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό και στο τέλος θα τα πληρώσουμε και εμείς. Αυτό είναι το άσχημο, κύριε Λατσάκη, όλης της υπόθεσης. Δυστυχώς. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι αυτό το έργο βέβαια πρέπει να τελειώσει. Εγώ είμαι περήφανος που ως δήμαρχος οραματίστηκα και προχώρησα αυτή τη διαδικασία, γιατί ακούστε κάτι άλλο, βλέπω κάποια δημοσιεύματα. Να ρωτήσω μόνο κάτι. Ο κύριος Δοξαστάκης επιχαίρει ότι είναι 40 χρόνια στα πράγματα. Ως δήμαρχος και κοινοτάρχης που ήταν εδώ, 40 χρόνια. Γιατί δεν έκανε κάτι αυτός? Μόνο το έκανε ένας άλλος δήμαρχος και μάλιστα όχι από το Λιμένα Χερσονήσου. Για ποιο λόγο? Ή επιχαίρει ο κύριος Δοξαστάκης ότι αυτός το οραματίστηκε και αυτός το ξεκίνησε? Αυτό δεν συμβαίνει και το ξέρει η τοπική κοινωνία. Προσπαθεί βέβαια η Δημοτική Αρχή από πάνω της να βγάλει ορισμένες ρετσινιές, αλλά ένα είναι το σίγουρο. Αυτός που δεν ήθελε το έργο ήταν ο κύριος δήμαρχος ο ίδιος, γι' αυτό και έδιωξε τη δημοπράτηση, μπας και δεν ξεκινήσει το έργο. Το έργο ξεκίνησε και τώρα θα κρυθεί από την τοπική κοινωνία για το αν θα το τελειώσει, πότε θα το τελειώσει, αυτό είναι το σημαντικό, και αν θα το τελειώσει με τους όρους που πρέπει. Το έργο αυτό είναι κομβικής σημασίας, θα αλλάξει όλη την περιοχή. Γι' αυτό το οραματιστήκαμε και το έχω οραματιστεί η κυρία Λατσάκη και τότε είχαμε ξαναμιλήσει και ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου την τετραετία, την πενταετία 9-14 που ήμουν πρόεδρος
0: του Λιμενικού Ταμείου. Κύριε Σέγκο, μην ξεχνάτε όμως, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα μεγάλα έργα έχουν και τα προβλήματά τους, έτσι.
1: Δηλαδή, συγχωρέστε με, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα το ζει μόνο η Δημοτική Αρχή τωρινή, εγώ δεν το έζησα, γιατί προσέξτε, πολλοί μου είπανε ότι δεν κάναμε πράγματα κτλ. Δηλαδή γραφειοκρατία υπάρχει τώρα, πριν δεν υπήρχε. Κύριε Λατσάκη, αλήθεια, πάντοτε πολιτικά είναι στη μέση. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει τέτοιες προτεραιότητες, και ειδικά ο κύριος Δοξαστάκης, αλλιώς θα το είχε προτείνει το έργο, θα το είχε κάνει χρόνια πριν. Και εκείνο που με στεναχωρεί πάρα πολύ, δεν με στεναχωρεί, συγχωρέστε με, απλά το εκθέτω στην κοινωνία, είναι ότι προσπαθεί να δικαιολογήσει αδικαιολόγητα. Τώρα τα ρίχνουν οι περισσότεροι πού? Στην αρχαιολογία. Επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή πλέον και εμείς γνωρίζουμε από που ξημερώνει, δεν είναι δηλαδή μόνο ο κύριος Δοξαστάκης που γνωρίζει, γνωρίζουμε και εμείς, ως δήμαρχος μιλούσα και με την προϊσταμένη της εφορίας και με τον προϊστάμενο του τμήματος εναλλείων και τους ερώτησα το 2022-2023. Mm-hmm. Αγαπητοί συνεργάτες, τι θα κάνουμε, τι θα αντιμετωπίσουμε με τα αρχαία εκεί? Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Δήμαρχε, γνωρίζουμε ακριβώς τι θα βρούμε. Πριν από 25 περίπου χρόνια είχαμε ξανασκάψει για το βιολογικό και γνωρίζουμε και τη σπουδαιότητα των αυτών που βρήκαμε και το πού θα βρούμε το κάθε τι. Άρα, να σας πω κάτι άλλο. Ήμασταν προετοιμασμένοι και γνωρίζαμε τι θα βρούμε. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες για να δικαιολογηθεί η καθυστέρηση την οποία προξένησε η ίδια η Δημοτική Αρχή. Όμως, εδώ θα κρυθούμε όλοι και οφείλουμε να ενημερώνουμε το Δημότη, γιατί έχει συνέπειες το ότι κάνει ο καθένας από εμάς και οι πράξεις μας και οι παραλήψεις μας στην τσέπη του και στην ανάπτυξη του τόπου.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή φεύγει κόσμος από τη Χερσόνησο για να πάει σε άλλα μέρη του Δήμου και εκτός Δήμου. Αυτό είναι οικονομική αιμορραγία.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί μίλησα με πολύ κόσμο από τα Μάλια και μου λένε, Γιώργο, όλος ο κόσμος που έρχεται εδώ πέρα και το βράδυ και στις ταβέρνες είναι από τη Χερσόνησο. Φεύγουν από τη Χερσόνησο. Ναι, τι να κάνουμε όμως.
1: Το επιβεβαιώνεται λοιπόν.
0: Ναι, το επιβεβαιώνουν, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο και μας τα λένε. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή αυτό το έργο και από ό,τι μας είπε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έργο πρέπει να τελειώσει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ήταν σχεδιασμένο και οραματισμένο να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με ορισμένο τρόπο και δυστυχώς, θα να λέω άλλη μια φορά, η παρούσα Δημοτική Αρχή και προσωπικά ο Δήμαρχος, το έργο αυτό δεν το πιστέψανε ποτέ, γιατί θα το είχαν εκτελέσει όταν μπορούσαν παλαιότερα, που υπήρχαν και τα κονδύλια και χωρίς τη γραφειοκρατία τη σημερινή, και δεν το εκτελέσανε. Ένα έργο που δεν το οραματίζεσαι, δεν το προγραμματίζεις, δεν το σχεδιάζεις, δεν το χρηματοδοτείς.
0: Άμα δεν το, δεν το οραματίζεσαι, κύριε Σέγκο, δεν θα το βάζανε και μπροστά. Δεν θα το βάζανε μπροστά.
1: Γι' αυτό το πω, κύριε Αλατάκη, ευτυχώς που έχετε σώαστας φρένας και γνωρίζετε την τοπική κοινωνία και λέτε κι εσείς την αλήθεια. Όντως, κάποιος που δεν έχει οραματιστεί αυτό το έργο δεν μπορεί να το υλοποιήσει. Γι' αυτό γίνονται αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά.
0: Τότε γιατί το έβαλαν μπροστά? Άμα δεν τον οραματιζόταν.
1: Δεν το γνωρίζω. Όπως επίσης δεν μας έχει απαντηθεί ακόμα για ποιο λόγο, ενώ το έργο είχε χρονικό ορόσημο τον Ιούνιο του 2026, πριν από δύο μήνες, τα σκάψανε όλα και δεν σκάψανε τουλάχιστον το μισό. Να μην και υπάρχει καταστροφή σε όλη την περιοχή. Για ποιο λόγο δεν σκάφτηκε το μισό τουλάχιστον? Να σκαφτεί το άλλο μισό φέτος. Για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό? Ούτε αυτό μπορεί να το απαντήσει κανένας. Για ποιο λόγο, να σας πω για ποιο λόγο. Γιατί δεν το σχεδίασε. Δεν ήταν μέσα στο μυαλό τους να το κάνουν αυτό. Το έργο λοιπόν δεν το σχεδιάσανε αυτοί. Δεν το οραματιστήκανε, δεν μπορούν να το υλοποιήσουν. Κάνουν σπασμωδικές κινήσεις που έχουν τεράστιες συνέπειες στην τοπική κοινωνία και οικονομία και τις δύο καθένας. Καταστρέφουν κόσμο, δηλαδή, να σας το πω αλλιώς. Καταστρέφουν κόσμο. Και μαγαζιά, και φέτος θα αλλάξουν χέρια έτσι που πάει η δουλειά. Μαγαζιά είναι ήδη κλειστά στην παραλιακή ζώνη και μαγαζιά δεν επιβιώνουν. Γιατί είναι προσωπική επιλογή του Δημάρχου να λέει στον κόσμο ότι εντάξει, κερδίσατε όσα κερδίσατε τώρα, δεν πειράζει και μια χρονιά, δύο, να μην πάτε καλά. Δεν καταλαβαίνει λοιπόν τις οικονομικές συνθήκες που διαβιεί και ο Έλληνας πολίτης, αλλά και οι επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το πιο άσχημο από όλα, το οποίο όμως.
0: Κύριε Σέγκο, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι όταν θα τελειώσει αυτό το έργο θα είναι μια ομορφιά της Χερσονήσου, έτσι. Δεν το συζητάμε, γιατί έχω δει τη μακέτα, είναι ένα φανταστικό έργο. Εντάξει, λίγο υπομονή θα κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε.
1: Αυτό το έργο έπρεπε να έχει τελειώσει και λέω από το πάντα φιλόξενο ραδιόφωνο σας ότι είναι μεγάλο στοίχημα και εγώ θα είμαι εξαιρετικά υπερήφανος ο στέος δήμαρχος και μέλος αυτής της τοπικής κοινωνίας αυτό το έργο να προχωρήσει και να τελειώσει γρήγορα. Εμένα θα είναι η ευχαρίστησή μου να δω κάτι που οραματίστηκα εδώ και 14-15 χρόνια και σαν δήμαρχος μου δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρω στην τοπική μου κοινωνία και ξεκίνησα την υλοποίησή του. Και θέλω να τελειώσει. Μακάρι να τελειώσει και να τελειώσει το συντομότερο δυνατό.
0: Θα τελειώσει, κύριε Σέγκο, θα τελειώσει το 2027 από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος.
1: Ακούστε να δείτε. Ακόμα, θα σας πω.
0: Ή έχουμε τα προβλήματα ακόμη με τον.
1: Ακούστε, ακόμα και ο κύριος Δήμαρχος προχτές που μιλήσατε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του αν θα τελειώσει ή όχι. Ναι, και μάλιστα ναι. Το ενδεχόμενο αυτό το άφησε και γραπτός. Την εφημερίδα που σας είπαν τη διαβάσετε, αναφέροντας ότι αυτή η χρηματοδότηση ευτυχώς. Διαρκεί μέχρι το 2030. Κύριε Λατσάκη, αν το έργο πάει μέχρι το 2030, καταλαβαίνετε πρόκειται
0: να συμβεί. Δεν θα πάει τώρα, τώρα τα πολύ λέτε τώρα. Δεν θα πάει μέχρι το 2030, τώρα μας ακούει και ο κόσμος. Μας ακούει και ο κόσμος τώρα μια στιγμή. Θα πάθουν εγκεφαλικό, μην λέτε τέτοια πράγματα.
1: Ακούστε, είδαμε και φέτος βιντεάκια να.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι, τα είχαν βγάλει στον αέρα.
1: Στο διαδίκτυο, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Που δεν περιποιούν τιμή για τον τόπο μας, αλλά προσέξτε, η περίοδη κατασκευής πάντοτε πρέπει, για να πω και την αλήθεια από την άλλη μεριά, πρέπει να έχουμε όλη η ανοχή προκειμένου ένα έργο να κατασκευαστεί. Εμείς τι καυτηριάζουμε? Το ασυνείδητο των επιλογών της Δημοτικής Αρχής, το ανερμάτιστο, το αλτελέσφορο που δεν φέρνει αποτέλεσμα για μια διαδικασία η οποία ήταν σχεδιασμένη σωστά και ο Δήμαρχος, ο κύριος Δοξαστάκης, δεν με πήρε ένα τηλέφωνο από τότε που ανέλαβε να με καλέσει στο γραφείο του να μου πει «Τεγκό, Γιάννη, έλα εδώ, ποιος ήταν ο σχεδιασμός σου για αυτό το έργο, γιατί είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να έχουμε μια συνεργασία».
0: Γιατί έπρεπε να το κάνει αυτό
1: ο κύριος. Δεν έπρεπε να το κάνει. Δεν είναι θέμα πρέπει. Είναι θέμα για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο τόσο δύσκολο. Ποιες είναι οι διοικητικές ενέργειες που είχα κάνει για να προχωρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Δοξαστάκης λοιπόν έκανε τις δικές του. Προφανώς με αυτόν τον τρόπο έχει μεταφέρει και σε δικούς του ανθρώπους, γιατί είναι πάγια τακτική του κύριου Δημάρχου αυτό, ότι ποια δημοτική αρχή είναι η προηγούμενη. Εγώ, κάποιος άλλος πριν από αυτό, δεν έκανε τίποτα. Εγώ τα ισορροπώ όλα, εγώ τα φτιάχνω όλα και όλοι, ό,τι μας άφησαν οι προηγούμενοι και εν προκειμένου ο Γιάννης ο Σέγκος, είναι μηδέν και πρέπει εγώ να τα ισορροπήσω. Τίποτα. Ο κύριος Δοξαστάκης, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε, μας το λέει και στα συμβούλια πια, δεν περίμενε να αντιμετωπίσει, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα και δεν έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν περίμενε αυτή τη γραφειοκρατία, την ατελείωτη που υπάρχει. Δεν περίμενε αυτή την έλλειψη της καλύτερης συνεργασίας που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ φορέων της κυβερνήσεως και του κεντρικού κράτους, της περιφέρειας και των δήμων, και ακούμε στα δημοτικά συμβούλια συνέχεια κατηγορίες γιατί δεν ξέρουν οι άλλοι, τα υπουργεία δεν δουλεύουν, δεν το ένα δεν το άλλο, ενώ αυτή είναι μια δεδομένη και παγιωμένη κατάσταση από συστάσεις του ελληνικού κράτους, όχι τώρα τα τελευταία χρόνια. Και ο κύριος Δοξαστάκης ήρθε στα 40 χρόνια που ασχολείται με τα κοινά, όσο χρονών είναι ο άνθρωπος, να ανακαλύψει ότι υπάρχει γραφειοκρατία. Υπάρχει γι' αυτό να είναι γραφειοκρατία, δεν υπήρχε για όλους τους υπόλοιπους. Η αλήθεια λοιπόν είναι άλλη. Είναι ότι ο κύριος Δοξαστάκης δεν μπορεί πλέον να κάνει πράγματα. Δεν έχει τη συνεργασία που πρέπει. Πιθανόν δεν μπορεί. Δεν ξέρω, είναι δικό του θέμα. Θα κριθεί για αυτό το πράγμα. Σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία που υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι, κύριε Λατσάκη, τα τελευταία χρόνια, 15-16 για την Ελλάδα, είναι για τη χώρα μας μια περίοδος αυτή των 15 ετών συνεχών κρίσεων. Οικονομικής κρίσης, πανδημίας, ενεργειακής κρίσης, πολέμων κτλ.
0: Όλα μαζί.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, ένα χρονικό ξέφωτο 2, 3, 5, 6, 7 ετών που να υπάρχει μια ανηνεμία. Βλέπετε ότι κινδυνεύουμε από παντού, είτε οικονομικά είτε γεωστρατηγικά, με την Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλο.
0: Ναι, λέτε όμως, κύριε Σέγκο, ότι έχει βάλει πολλά στο πρόγραμμα και ότι δεν θα υλοποιηθούν. Εγώ από ό,τι ξέρω και από ό,τι μας λένε εδώ πέρα, έχει βάλει πάρα πολλά πράγματα για το Δήμο, μιλάμε έτσι, για το Δήμο μας.
1: Ναι. Κύριε, εμείς είχαμε βάλει στο τεχνικό πρόγραμμα πάρα πολλά. Το θέμα είναι τι υλοποιείς.
0: Ναι, και εσείς ήσας, τι κάνατε τότε όμως?
1: Εμείς λοιπόν, κύριε Λατσάκη, ευτυχώς τώρα που έχουν περάσει και 2,5 και πάμε για τα 3 χρόνια, η τοπική κοινωνία αναγνωρίζει πλέον ότι η Δημοτική Αρχή Σέγκου σε όλα τα επίπεδα, σχολεία, πολιτισμός, έργα, πρόσφερε παντού ισομερός, γι' αυτό μιλάμε για ισοκατανομή και ισομερή ανάπτυξη, ενώ δυστυχώς τώρα η Δημοτική Αρχή στην περιοχή Μαλίων ή Γουβών Επισκοπής όλα έπονται. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν έγιναν οι θεομηνίες το 2020,
0: ναι,
1: όλες οι βαριές ζημιές φτιάχτηκαν από τη Δημοτική μας Αρχή, βλέπε, και στο Κουτουλουφάρι και στην παραλία του λιμένα Χερσονήσου
0: και στη Σταλίδα και στα Μάλια
1: και στα Λίδα και στις Γούβες και στην Επισκοπή, φτιαχτήκανε μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Να φέρω ένα παράδειγμα. Κοπήκαν οι Γούβες στη μέση στο ξενοδοχείο Αφροδίτη. Διάλυσε το μέτωπο,
0: ναι,
1: στην περιοχή,
0: ναι,
1: του κουβοχωρίου στις Γούρνες.
0: Ναι.
1: Διάλυσε το παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Κύριε Λατσάκη,
0: στα Μάλια η μεγάλη ζημιά.
1: Όλα μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Τώρα, γιατί οι Γούβες είναι κατεστραμμένες εδώ και 1,5 χρόνο με το Δήμο κηρυγμένο σε έκτακτη ανάγκη, και είπε και προχθές ο κύριος.
0: Πάλι εκεί θα το ρίξουμε, κύριε Σέγκο, στο Δήμο, δεν είναι της περιφέρειας αυτό?
1: Όχι, ακούστε, δεν είναι καν της περιφέρειας. Τα έργα αυτά είναι του Υπουργείου της Περιφέρειας και μετά,
0: ναι,
1: του Δήμου ιεραρχικά.
0: Ναι, του Υπουργείου της Περιφέρειας, ναι. Όταν λέμε...
1: Όχι. Η περιφέρεια έχει να δει όλη την Κρήτη. Εμείς τι κάνουμε? Ξαναλέω ότι τα έργα αυτά ποιος μπορεί να τα εκτελέσει. Βάση νόμου. Ιεραρχικά.
0: Μα από ό,τι ξέρω, θα μπουν τώρα μπροστά να φτιάχνουν.
1: Ακούστε. Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο γιατί είναι σημαντικό. Λέτε ότι είναι της περιφέρειας. Και η περιφέρεια, να ξέρετε, ότι αντίστοιχα μπορεί να επικαλεστεί ότι δεν είναι δικιά μου, κύριε, αρμοδιότητα, είναι του Υπουργείου. Η αλήθεια πια είναι, και το ξαναλέω να τα ακούσουν όλοι από το ραδιόφωνο σας, τα έργα αυτά μπορεί να τα εκτελέσει και το Υπουργείο Υποδομών, μετά η περιφέρεια Κρήτης και μετά ο Δήμος Χερσονήσου. Εμείς που ενδιαφερόμασταν για τον τόπο μας, για την εικόνα του, για την εικόνα των επιχειρήσεων, για να μπορέσουν να δουλέψουν σωστά το καλοκαίρι, να μην υπάρχουν δημοσιεύματα επικριτικά και σχόλια αρνητικά για τον τόπο μας, τρέχαμε νυχτημερών και δεν κοιμόμασταν για να φτιαχτούν όλα μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Η Δημοτική Αρχή του κ. Δοξαστάκη τα ρίχνει στην περιφέρεια. Λάθος μεγάλο. Η αλήθεια ποια θα έπρεπε να θα είναι? Γιατί άκουσα προχτές ότι έχουν βγει χρήματα και περιμένουμε τις μελέτες κτλ. Κύριε Λατσάκη, θα έπρεπε αυτά να έχουν αποκατασταθεί με δαπάνες δικές μας. Έχουμε τα χρήματα από πέρυσι για να μην υπάρχει αυτή η άσχημη εικόνα. Να προστατευτεί το παραλιακό μέτωπο και να γίνει όχι μια μελέτη αποκατάστασης αυτού του σημείου με αυτά τα χρήματα που κύριε ο Δήμαρχος. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, αυτό να ακουστεί. Μελέτη, και αυτό θα κάνουμε εάν ξανασχοληθούμε, και αυτό πρέπει να γίνει. Μελέτη συνολικής ανάπλασης και αντιδιαβρωτικής προστασίας όλου του παραλιακού μετώπου των Γουβών από τον Καρτερό μέχρι και μετά το ξενοδοχείο, μέχρι τον Αποσελέμη. Για ποιο λόγο? Γιατί το παραλιακό μέτωπο των Γουβών, κύριε Λατσάκη, που έχει ευθεία περίπου, αν θέλετε, επαφή με τα Μελτέμια και το Βορρά, δεν έχει δηλαδή τα δαντελωτά κολπάκια που έχει ο λιμένας Χερσονήσου, που έχει στα Λίδα, τα Μάλια κτλ. Έχει πολύ μεγάλη διαβρωτική συνέπεια όλο το μέτωπο και πρέπει να τον αντιμετωπιστεί με μια μελέτη ενιαία. Άρα και πάλι η Δημοτική Αρχή δρά αποσπασματικά. Αυτό είναι που μας απογοητεύει και μας αναχωρεί, ότι αντιμετωπίζουν καθυστερημένα ένα έργο που θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί.
0: Το θέμα είναι...
1: Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα.
0: Ναι, το θέμα...
1: Εμείς ως Δημοτική Αρχή σε 6 μήνες είχαμε αποκαταστήσει όλες αυτές τις ζημιές.
0: Κύριε Σέγκο, το θέμα είναι ότι οι δημότες στο Γουβόν είχαν μεγάλο πρόβλημα. Όπως ακούσατε, πριν καιρό έπεσε και ένα αυτοκίνητο εκεί μέσα στο οθό. Ευτυχώς, αυτό λέω συνέχεια, ότι ευτυχώς που δεν είχαμε κανένα τουρίστα να πέσει και να σπάσει κανένα πόδι ή να είχαμε κάποιο περιστατικό.
1: Κύριε Λατσάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που επιβεβαιώνετε τα λεγόμενά μου και την υπάρχουσα κατάσταση στον τόπο μας.
0: Ναι, εγώ σας ρωτάω σαν πρώην δήμαρχος. Ο δήμαρχος στέει που δεν έχει φτιαχτεί οι Γούβες? Ο δήμαρχος στέει?
1: Να το πάω ανάποδα. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος, ναι, έφταιγαν που αποκαταστάθηκαν όλα μέχρι το Μάιο-Ιούνιο του 2021 από την προηγούμενη θεομηνία. Τώρα, το ποιος στέει που δεν έχουν αποκατασταθεί, είσαστε έξυπνος άνθρωπος όπως και όλοι αυτοί που μας ακούνε και θα βγάλουν το συμπέρασμά τους. Εγώ θα το πάω αλλιώς. Η Δημοτική Αρχή, η προηγούμενη, του Γιάννη του Σέγκου και των συνεργατών του, στέει που αποκαταστάθηκαν όλα σε 6 μήνες στην προηγούμενη θεομηνία. Δεν την έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Τώρα, ποιος στέει τώρα, βγάλετε εσείς συμπέρασμα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί ξέρετε, κύριε Λατσάκη,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα
2: Είναι εύκολο εγώ την ευθύνη να τη ρίχνω στον Αλατσάκη ή στον τάδε περιφερειάρχη, στον τάδε βουλευτή ή στον τάδε υπουργείο. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
2: Εγώ κάνω κάτι για τον τόπο μου. Εγώ κάνω κάτι για τον τόπο μου ή τα ρίχνω όλα στους άλλους για να αποφύγω ευθύνες? Εμείς λοιπόν, κύριε Αλατσάκη, σε ένα πολύ δύσκολο χρονικό σημείο για τον τόπο μας που διάλυσε ο τόπος, αντί να τον αφήσουμε διαλυμένο και να είναι ακόμα διαλυμένα πράγματα και να λέμε ότι το Υπουργείο πρέπει να κάνει τις μελέτες, η Περιφέρεια πρέπει να κάνει τις μελέτες, η Περιφέρεια πρέπει να κάνει τα ρέματα, η Περιφέρεια το ένα και το Υπουργείο το άλλο. Μπήκαμε μπροστά, σηκώσαμε τα μανίκια, μη κοιμόμενοι 24 ώρες πάρα πολλές φορές από μάτια.
0: Κύριε Σέγκο,
2: μήπως
0: φταίει όμως, κύριε Σέγκο, μήπως φταίει όμως σε όλη αυτή η γραφειοκρατία, γιατί στην Ελλάδα το ξέρετε ότι η γραφειοκρατία είναι, τι να σας πω, δηλαδή το στέλνουμε τώρα, μετά από 6 μήνες παίρνουμε απάντηση. Μήπως φταίει όμως και αυτό, μήπως φταίει και αυτό.
2: Θα να λέω άλλη μια φορά, όταν ανέλαβε ο κύριος Δοξαστάκης, σε κάποιες κουβέντες που κάναμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμιδιούσαν και γελούσαν συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι όταν ο Σέγκος για θέματα τα οποία συζητούσαμε ανέφερε ότι την προηγούμενη τετραετία η Δημοτική Αρχή αντιμετώπισε σεισμούς, το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, λοιμούς, την πανδημία και

0: την αντιμετώπιση τους. Εμείς λοιπόν, εκείνο που με ευχαριστεί τα μέγιστα είναι εσχάτως τον τελευταίο χρόνο η κοινωνία αναγνωρίζει ότι η Δημοτική Αρχή Σέγγου και αποκαθιστούσε ό,τι προέκυπτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προφανώς υπήρχαν καθυστερήσεις προς Θεού, η Θεομηνία αντιμετωπίστηκε άριστα και ως Δημοτική Αρχή μοιράζαμε την πίτα, τα έργα και τις διαδικασίες παντού.
1: Μάλιστα.
0: Η Δημοτική Αρχή του Ζαχαρία Δοξαστάκη μόνο αυτό δεν κάνει. Κάνει άλλα πράγματα εκτός από αυτό.
1: Κύριε Σέγγο, να πάμε όμως και σε ένα άλλο ζήτημα που έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και μιλάω για τα λατομεία. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή ο κόσμος
0: πολύ
1: έχει...
0: Πολύ σημαντικό θέμα. Ναι. Πολύ σημαντικό θέμα και ευχαριστώ που αναφέρεστε αυτό το θέμα, για να είμαι ειλικρινής, ειδικά του λατομείου, του προτινόμενου και του ετούμενου από τον φορέα υλοποίηση.
1: Μιλάτε για γούρνες ή για μοχό?
0: Για το μοχό. Θέλω να πω ότι το συζητήσαμε προχτές στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μας έγινε και μια ενημέρωση για το λατομείο των γουρνών, το οποίο λατομείο των γουρνών, αν έχετε την καλοσύνη, να ενημερώσω ότι τώρα η εταιρεία που το διαχειρίζεται αιτείται να γίνει, για να γνωρίζει και ο κόσμος εδώ της τοπικής μας κοινωνίας, να γίνει μια μονάδα επεξεργασίας υλικών κατεδαφίσεων. Άρα από εκεί που ήταν λατομείο και εξήγαγε αδρανή υλικά, α3, οτιδήποτε άλλο, άμμο, να μετατραπεί σε μονάδα εξεργασίας υλικών κατεδαφίσεων. Η τοπική κοινωνία, προκειμένου να αναπτυχθεί, έκανε ένα τιτάνιο αγώνα εδώ και περίπου 20 χρόνια, 18, 19, 20 χρόνια, για να κλείσουν τα λατομεία. Το πέτυχε αυτό η τοπική κοινωνία, δεν υπάρχει πλέον αδειοδότηση για τα λατομεία, για τη λειτουργία των ατομείων. Το μοναδικό που μπορούσε να κάνει η εταιρεία που τα διαχειρίζεται ήταν να πάρει αυτά τα οποία έχουν εξοριχτεί και έχουν θραυστεί και να τα πάρει, να τα απομακρύνει. Και από το Φλεβάρι του 2024 ξεκίνησε μια διαδικασία, προσέξτε, παίζει ρόλο αυτό, το Φλεβάρι του 2024. Για την δημιουργία, να αναλυφθούν αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις και τα λοιπά για τη λειτουργία μονάδας υλικών κατεδαφίσεων.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχήν να πω, για να ενημερώσω, ότι η συγκεκριμένη έκταση ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του Θεονοπόλεως, άρα έχει να κάνει το μοναστήρι και κατ' επέκταση η Αρχιεπισκοπή, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, έτσι.
0: Η Μητρόπολη Ηρακλείου, δηλαδή η Αρχιεπισκοπή. Ναι. Να ξέρετε λοιπόν ότι άδεια αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο λατομείο, μέχρι πρότινος μάλλον, είχε μόνο για την εξόριξη και είχε ένα συμβόλαιο από το 22 μέχρι και 27 τον Οκτώβρη, προκειμένου να τελειώσει με την εξόριξη και η διαδικασία να κλείσει. Εσχάτω λοιπόν προέκυψε αυτή η μονάδα. Εκείνο που παρατηρούμε εμείς είναι το εξής, ότι τις γνωμοδοτήσεις που υπάρχουν, γιατί περί γνωμοδοτήσεων πρόκειται, Η τελευταία ήταν αρχές Αυγούστου, πότε ήταν, από το Συμβούλιο ΠΕΣΠΑ, ένα συμβούλιο της περιφέρειας που συμμετέχουν διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες, με 3-2. Και πήγε οι γραμματέες αποκεντρωμένοι και υπέγραψε αυτή την αδειοδότηση σε αντίθεση της τοπικής κοινωνίας. Και εδώ πέρα έχω να πω το εξής. Κάποιοι αναρωτιούνται για ποιο λόγο υπάρχει ακόμα αυτό το συμβόλαιο ενεργό της παραχώρησης. Είπα προχτές το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι καταγεγραμμένο. Το υφιστάμενο συμβόλαιο που υπάρχει με την εταιρεία παραχώρησης μπορεί και τώρα να διακοπεί. Να πω τους λόγους, να τους ακούσουν όλοι. Και το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή υφίστανται περιβαλλοντικοί όροι που δεν ικανοποιούνται, και τώρα μπορεί να γίνει διακοπή του συμβολέου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί δεν διακόπτεται? Επίσης, αυτό το πράγμα η νομική υπηρεσία του Δήμου μπορεί να το εξετάσει, γιατί ζήτησε βοήθεια η Αρχιεπισκοπή και έγινε μια συνάντηση τον Αύγουστο στην Αγγλικανική Εκκλησία για το θέμα αυτό, όπου εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας είπαν, όπως το είπε ο Σεβασμιότατος ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο κύριος Ευγένιος, ότι επιζητούμε τη συνεργασία της νομικής υπηρεσίας του Δήμου για να δούμε πώς μπορούμε να ενεργήσουμε. Και όμως αυτό το πράγμα δεν το πρότεινε κανένας. Δεν γνωρίζω τους λόγους, θα απευθυνθείτε στους αρμόδιους για αυτό το θέμα. Εγώ κοιτάω τις συνέπειες. Να ξέρετε λοιπόν επίσης, προμηνών, 2-3 μηνών, μας είχε αναφέρει ο κύριος Δόξαστάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα είναι απλό. Εάν είναι 16 χιλιάρικα το χρόνο που πληρώνει αντίτιμο η εταιρεία στην Ιερά Μονή, θα μισθώσει το ακίνητο ο Δήμος. Κύριε Αλατσάκη, τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Η αδειοδότηση εδόθηκε. Η εταιρεία βέβαια θέλει κάποιο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει, αλλά δόθηκε η αδειοδότηση. Και αυτή τη στιγμή

0: κάποιοι, γιατί αυτό βλέπουμε, προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες τις δικές τους αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έχω να πω το εξής. Γιατί διετέλεσα δήμαρχος μέχρι και πριν από περίπου 3 χρόνια. Αυτά τα πράγματα, χωρίς συνένεση της τοπικής δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας, δεν μπορούν να προχωρήσουν και δεν προχωράνε. Το τι θα κάνει η δημοτική αρχή από εδώ και μπρος, θα φανεί και θα κριθεί. Αντίστοιχα, για το άλλο λατομείο που προτείνεται, και προσέξτε, η τοπική κοινωνία, θα μου πείτε, δήμαρχε, η τοπική κοινωνία στην περιοχή Γουρνών Κοκκίνη το σκέφτεται αντιαναπτυξιακά, γιατί αντιδρά? Κύριε Λατσάκη, η περιοχή αυτή του Δήμου Χερσονήσου, η περιοχή των Γουβών, είναι μία τρόπον τεινά τουριστικά πιο παρθένα και λιγότερο ανεπτυγμένη τουριστικά από τη Χερσόνησο και τα Μάλια, με αποτέλεσμα να μπορεί στο μέλλον να αναπτυχθεί πολύ πολύ πιο ορθά και τουριστικά και οικιστικά. Εάν εμείς πάμε να δημιουργήσουμε μία μονάδα στην πλάτη των Γουρνών, σε απόσταση 2-3 χιλιόμετρων από την παραλαϊκή ζώνη, που θα περνάνε 100 με 200 οχήματα, μπορεί και παραπάνω, και 300 την ημέρα ανεβαίνοντας, για το ΒΟΑΤ και για υλικά κατεδαφίσεων, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει στην περιοχή. Και σε επίπεδο περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και σε επίπεδο ποιότητας ζωής και των ντόπιων κατοίκων.
1: Εσείς κύριε Σέγκο, τι προτείνετε για τα λατομεία εκεί πέρα?
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Τα υλικά κατεδαφίσεων και τα λατομεία πρέπει να φύγουν μακριά από την παραλιακή ζώνη. Υπάρχει το Παρθένι, υπάρχουν άλλα σημεία που μπορούν να διοδοτηθούν.
1: Α, να φύγουν τόσο κοντά από την τουριστική περιοχή που βρισκόμαστε. Αυτό θέλετε να
0: πείτε. Βεβαίως, μακριά. Μην ξεχνάτε ότι το ελότογο λατομείο, κύριε Αλατσάκη, και η θράψη των υλικών κατεδαφίσεων που θα επιφέρει και ένα νέφος καθημερινά σκόνη, να ξέρετε ότι είναι σε απόσταση αναπνοή από τη νέα επένδυση τη Αμερικάνικη βάση. Την οποία βέβαια έχουμε την πληροφορία, μας αναφέρθηκε και προχτές, ότι για να ανατραπεί αυτό, να συνδράμει, φανταστείτε, και ο ανάδοχος κατασκευής του έργου της Αμερικάνικης βάσης.
1: Πάντως το καλό είναι, κύριε Σέγκο, ότι το καζίνο δεν θα γίνει.
0: Ακούστε να δείτε, αυτό είναι μια θετική εξέλιξη.
1: Βέβαια.
0: Είναι ένα τουριστικό προϊόν.
1: Είναι ένα προϊόν
0: το οποίο πηγαίνει σε τουριστικές περιοχές, όμως. Μην γελιόμαστε, επειδή καζίνο και τα λεφτά του τα χάνει τώρα όποιος θέλει ακόμα και από το
1: διαδίκτυο. Μα εγώ κύριε Σέγκο, συγγνώμη, σας διακόπτω. Το είπα και τότε ότι όλα τα λεφτά που παίρνει ο κόσμος από τις τουριστικές περιοχές πάντα παίζουν εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι.
0: Κύριε Λατάκη, ακούστε κάτι. Ο κόσμος, αν θέλει τώρα, χάνει τα λεφτά του από το διαδίκτυο, από τον υπολογιστή, από το κινητό του.
1: Ένα παραπάνω όταν υπάρχει καζίνο στην περιοχή μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εμείς αυτή τη διαδικασία δεν ήμασταν αρνητικοί, αλλά εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας που εν τέλει αυτό το πράγμα δεν θα υλοποιηθεί. Είναι καλύτερο για την τοπική κοινωνία. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι ένα τουριστικό προϊόν το οποίο σε μέρη και της Ελλάδας και του εξωτερικού υπάρχει, όμως τη στιγμή που μπορούσε να αποφευθεί εδώ, δεν είναι κακό που αποφεύγει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Λοιπόν, κύριε Σέγκο,
0: θέλω να πω ότι για τον ΟΧΟ που αναφερθήκατε. Και εκεί βλέπουμε κάποιες παράξενες καταστάσεις που θέλω να τις αναφέρω. Καταρχήν, όντως, το λατομείο είναι 1600 μέτρα από τον οικισμό της Ταλίδας. Δηλαδή, είναι τραγικό να δημιουργηθεί εκεί ένα τέτοιο λατομείο, που και πάλι, ξέρετε ποιο δρόμο θα χρησιμοποιεί το λατομείο, κύριε Αλατσάκη? Θα σας πω ποιο δρόμο.
1: Ναι.
0: Το δρόμο που πηγαίνει στο Χιτά. Φανταστείτε, δηλαδή, να γίνει και εκεί ένα λατομείο, το οποίο εκτός από ρηματοφόρα που θα περνάνε από την πλάτη, από το παράλληλο της Χερσονήσου, θα περνάνε και άλλο κάμποσα δεκάδες ή εκατοντάδες οχήματα.
1: Θα γίνεται ένας χαμός.
0: Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο. Μου έκανε εντύπωση ότι αναφέρθηκε θέμα με το διοκτησιακό και ότι πιθανόν να πουλήθηκε η έκταση κτλ. Ακούστε κάτι. Η έκταση αυτή είναι δασική. Ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί έτσι εύκολα, ούτε τίποτα.
1: Ούτε να πουληθεί.
0: Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν έχει περιθώριο αυτό το πράγμα να μην αφήσει να γίνει και ευελπιστούμε τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου αυτό το λατομείο που θα είναι και αυτό καταστροφή για την τοπική κοινωνία, να μην υλοποιηθεί. Η τοπική κοινωνία είναι εξαιρετικά επιβαρημένη από το φράγμα Ποσελέμη, από το Χιτά. Μην ξεχνάτε ότι η μελέτη αναφέρει ότι στον λόγο το λατομείο εκτορήξεις θα γίνονται και με εκρήξεις. Ξέρετε τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το φράγμα Ποσελέμη που γυτνιάζει, ή για την στεγανότητα που τη φυτά που έχει κάτω μεμβράνες, αν αρχίσει εκεί το σύστημα να ταρακουνιέται.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε το πρόβλημα.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, ευελπιστούμε στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, ούτως ώστε και αυτό το πράγμα να μην υλοποιηθεί.
1: Κύριε Σέγκο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα μας έχουν έρθει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, στα αλήθεια σας λέω. Θα πάω στο τελευταίο και να κλείσουμε. Για την επέκταση του σχεδίου εκεί στα Μάλια γίνεται τίποτα με το λιμάνι,
0: για το λιμάνι. Είδα και πάλι μια άστοχη τοποθέτηση, θα την πω άστοχη, δεν θα πω κάτι άλλο, του κύριου Δημάρχου στο δημοσίευμα που προχτές αναρτήθηκε σε τοπική εφημερίδα, που για το λιμάνι των Μαλίων, που άλλη μια φορά η Δημοτική Αρχή και προσωπικά ο Δήμαρχος προσπαθούν να κοροϊδέψουν το Δημότη και τους Μαλιώτες, και γράφει, λέει, ακολουθεί προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει με το Υπουργείο Τουρισμού, ούτως ώστε η λιμονική υποδομή στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων να περιέλθει στο Δήμο.
1: Μα γιατί έχει βαλτώσει τόσα χρόνια?
0: Ακούστε, ακούστε. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για τη λογική του παραλόγου εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, του κύριου Δοξαστάκη, αλλά προφανώς και των συμβούλων του, οι οποίοι τον ακολουθούν. Επιζητεί ο κύριος Δοξαστάκης να περιέλθει ο λιμένας των Μαλίων στο Δήμο Χερσονήσου, όταν μέχρι και πριν από 1,5 με 2 χρόνια ήταν στο Δήμο και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του κύριου Δοξαστάκη έφυγε και ξαναπήγε στο Υπουργείο Τουρισμού. Η δικαιολογία τότε ποια ήταν?
1: Το γνωρίζω.
0: Πληρώνουμε 40, γιατί πρέπει να τα πούμε όλα στους δημότες.
1: Το γνωρίζω. Είναι
0: η αλήθεια, ολόκληρη. Γιατί να πληρώνουμε 47.000 το χρόνο για το λιμάνι των Μαλίων που μας παραχωρήθηκε και να μην, να μην πληρώνουμε τίποτα? Κύριε Αλατσάκη, εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν ψιλόγαζοι ο κύριος Δοξαστάκης και η Δημοτική Αρχή. Αντί τότε είχαμε έτοιμη τη λύση, με σχέδιο που είχαμε εκπονήσει και με τις προσπάθειες του τότε Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, του κύριου Αναστασάκη. Αντί να πάει να ασφαλίσει τη Μαρίνα, να προχωρήσει την αναλογιστική μελέτη που είχαμε συνεργάτη, προκειμένου να αποδοθεί η Μαρίνα σε ιδιώτη. Και η μελέτη αυτή, να ξέρετε ότι θα αποδιδόταν σε 5-6 μήνες το πιο αργό, και να προχωρήσει στην παραχώρηση σε ένα ιδιώτη. Έχασε το λιμάνι, έχει φύγει στο Υπουργείο Τουρισμού και τώρα αναφέρει στο δημοσίευμα ότι η επιδίωξη του Δήμου Χερσονήσου είναι να περιέλθει στο Δήμο. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα. Η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή βρίσκεται με τρικυμία εν κρανίο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Ο κόσμος έχει καταλάβει, η Δημοτική Αρχή βρίσκεται μέσα σε ένα συννεφάκι και νομίζει ότι παλεύει για αυτονόητα πράγματα, τα οποία όλα τα έχει κάνει λάθος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ο κύριος Δοξαστάκης, ο οποίος τα γνωρίζει όλα, προφαλώς θα κάνει τις ενέργειες.
1: Πάνω
0: στόχος του πάντως.
1: Ένα
0: Δήμο που επέρεται όχι 33 εκατομμύρια ταμιακά διαθέσιμα. Ήτανε τα 47.000 το χρόνο, να εκτιμήσω και να πω ότι αυτή είναι η αξία των Μαλίων, είναι αυτά τα 47.000.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Κύριε Σέγκο, η ώρα έχει πάει 11 και 10 και 12 πρώτα λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε άλλη ώρα. Εγώ προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πιστεύομαι να έρθει και στη γιορτή του Ψαρά, έτσι να περάσει η ώρα σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας φιλοξενία στο πάντα φιλόξενο ραδιόφωνο σας. Η ενημέρωση του κόσμου, το καταλαβαίνω και εγώ και εσείς και όλος ο κόσμος, είναι κομβική για το μέλλον της τοπικής μας κοινωνίας. Άσχετα με το ότι είπαμε, εγώ δέχομαι και σέβομαι ότι ο καθένας κάνει την προσπάθειά του, και εμείς όταν ήμασταν και η παρούσα Δημοτική Αρχή και προγενέστερες Δημοτικές Αρχές ημών, κάνανε ό,τι μπορούσανε. Όμως εδώ βρισκόμαστε επειδή έχουμε, ο λαός τι λέει, κύριε Αλατσάκη, όποιος λέει χτύπους δεν θέλει, στο χαρκιδιό δεν πάει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Αφού λοιπόν θέλουμε χτύπους και πάμε στο χαρκιδιό, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε οι δημότες μας να μην υπόκεινται σε συνέπειες τουλάχιστον των δικών μας ενεργειών ή παραλήψεων.
1: Και όλες αυτές οι παροιμίες είναι σωστές από τους παλιούς, έτσι δεν είναι?
0: Δεν το συζητάμε καθόλου. Και επίσης μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην ανάρτηση αυτή στην εφημερίδα, ότι που είπε ο κύριος Δήμαρχος, και το βρίσκω εξαιρετικά ποταπό αυτό που είπε, που έγραψε, μάλλον δεν το είπε, το έγραψε, ότι όποιος δεν θέλει τον τόπο, δεν θέλει το καλό του τόπου, να φύγει κτλ. Δεν είναι αυτές τοποθετήσεις δημάρχου. Το να διαιρούμε την κοινωνία, να εξωστρακίζουμε διεκδικήσεις ανθρώπων και να θεωρούμε ότι κάποιοι στην τοπική κοινωνία δεν θέλουν το καλό της κοινωνίας και ο μοναδικός που θέλει το καλό της κοινωνίας είναι ο δήμαρχος με τη δημοτική του αρχή, αυτό καταλαβαίνετε ότι πάει την κοινωνία πάρα πολλά χρόνια πίσω, αλλά όμως από ό,τι βλέπουμε οι ίδιες οι ενέργειες του κύριου Δοξαστάκη πάνε την κοινωνία πίσω. Ευτυχώς εκείνο που βλέπω το τελευταίο διάστημα είναι το τι συμβαίνει και τι συνέβη, η κοινωνία πλέον το έχει καταλάβει, γι' αυτό και πλέον φέρεται ακριβοδίκαια, μπορώ να πω, στη Δημοτική Αρχή, εντοπίζοντας λάθη, παραλήψεις, αστοχίες και βέβαια μη δεχόμενοι ότι η Δημοτική Αρχή δεν κάνει πράγματα που θα μπορούσε να κάνει και ο τόπος, αν θέλετε, όχι πάει πίσω, μένει καθυλωμένος.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να πω το εξής, να πω κάτι σημαντικό.
1: Ναι, και να κλείσουμε.
0: Ότι αναφερθήκατε για τα μάλια, για το σχέδιο εκεί, για το λιμάνι. Τα μάλια είναι ένας τόπος που δεν έχει σχέδιο πόλης. Οι γούβες δεν έχουν. Να ξέρετε ότι τώρα προχωράει μια διαδικασία που εμείς ξεκινήσαμε για τη δημιουργία των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Ετήθηκα ως δήμαρχος να πρωτομπούν οι τέσσερις δημοτικές ενότητες μαζί τότε με το Αρκαλοχώρι ως τουριστικός προορισμός. Μπήκανε και προχωράει η διαδικασία να γίνει αυτό. Να ξέρετε ότι εσχάτως πέρασε ένα νομοσχέδιο πριν από κάποιους μήνες, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η εκτός σχεδίου δόμηση. Το έχετε ακούσει και αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ξέρετε ότι οι συνέπειες είναι μέγιστες στο Δήμο Χερσονήσου, τη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου, έναντι παράδειγμα των Γουβών. Να σας πω το λόγο. Οι Γούβες έχουν ΣΧΟΑΠ με αποτέλεσμα να επιτρέπονται διάφορου τύπου δραστηριότητες και σε εκτός οικισμού περιοχές.
1: Αυτό έχει. Πότε γίγει αυτό, κύριε Σέκο? Νομίζω ότι έχει γίξει τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου ή τέλειο Σεπτεμβρίου.
0: Να δείτε. Το μυστικό είναι ότι οι Γούβες αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν ενέργειες δημότες και επιχειρηματίες λόγω ύπαρξης ΣΧΟΑΠ. Στη Χερσόνησο ΣΧΟΑΠ δεν είχαμε ποτέ και δεν επιδιώχθηκε ποτέ να γίνει από τη Δημοτική Αρχή. Από τον δήμαρχο που ήταν τότε για πολλά στην απτά έτη στα πράγματα και ανθρώπων του. Άρα λοιπόν, επειδή όλοι κρινόμαστε, να ξέρουμε τις συνέπειες των ενεργειών μας και των παραλήψεών μας. Ένας τέτοιος τόπος όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου έχει ημιεφαρμοσμένο σχέδιο από το 79 που δεν έχει εφαρμοστεί καθ' ολοκληρία, με αποτέλεσμα, κύριε Λατσάκη, να μην έχουν γίνει εντός οικισμού, να είναι τυφλά οικόπεδα κατεστραμμένα, τα οποία είναι εντός οικισμού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
1: Εντάξει, κύριε Σέγκο, πρέπει
0: θα έπρεπε να ανοιχτούν.
1: Πρέπει
0: σε
1: να...
0: κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ για την αγωνική σας φιλοξενία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, με αγάπη και υγεία. Να είστε καλά.
1: Κύριε Σέγκο, για πες μου, τι γίνεται τώρα? Θα έχουμε κόσμο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο που λένε ότι.
0: Έχω πληροφορίες ότι ενώ η σεζόν ξεκίνησε δύσκολα, πορεύεται με ένα καλύτερο πρόσημο σιγά σιγά και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη θα είναι μια καλή χρονιά. Ήδη να ξέρετε ότι κατά τόπους δεν υπάρχει διαθεσιμότητα δωματίων ούτε το Σεπτέμβρη. Άρα η εικόνα είναι καλή, μιλάω με φίλους γνωστούς, επιχειρηματίες, ξενοδόχους κτλ. Και το καλό είναι ότι πάει μέχρι αρχές Νοέμβρη.
1: Μπράβο, μακάρι.
0: Άρα έχουμε δύο γεμάτους μήνες ακόμα, καλούς μήνες, που αν θέλετε, κύριε Λατσάκη, αλλάζει και η ανθρωπογεωγραφία των ανθρώπων που έρχονται μεγαλύτερης ηλικίας, αφήνουν περισσότερα χρήματα σε άλλα
1: κατάστατα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι να έρθουν κόσμος που να αφήσουν στην αγορά.
0: Προσέξτε, πρέπει να ευλογούμε το Θεό που μένουμε σε ένα τέτοιο όμορφο και ευλογημένο τόπο, γιατί αν πας σε μια περιοχή τουριστική της Βόρειας Ελλάδας που έχουν σεζόν 2-3 μηνών, απευθύνονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Εμείς απευθυνόμαστε από βρέφη και νήπια κάποιων μηνών μέχρι και άτομα 100 ετών.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει να έρθει μπορεί στο Δήμο Χερσονήσου και θα βρει το χρονικό σημείο που τον βολεύει. Αν όχι, ένας μεγάλος άνθρωπος, όταν έχει νεανικό τουρισμό και πολύ ζέστη Ιούλιο-Αύγουστο, να έρθει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη, να έρθει Μάρτιο-Απρίλιο, Μάη, να κάνει τις διακοπές του όμορφα, ωραία, από την παραλία μέχρι την ενδοχώρα.
1: Κύριε Σέγκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει φύγει. Ακούσατε προχθές τον δήμαρχό μας, ακούσατε και σήμερα τον κύριο Σέγκο. Τα προβλήματα είναι πολλά, η αλήθεια είναι αυτή. Τα προβλήματα είναι πολλά. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Δοξαστάκης θα τα βγάλει πέρα. Θα τα βγάλει. Μπορεί να έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, αλλά σιγά σιγά γίνεται, λέει, η αγκουρίδα μέλη. Ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι, φίλες και φίλοι. Μην ξεχάσετε την Κυριακή που έχουμε τη γιορτή του ψαρά. Θα πέρασετε όμορφα. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί. Πολλά πολλά φιλάκια. Καλή σας μέρα.

Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να...

Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε το κόσμο.
1: Μία συχνότητα, ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα, έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
2: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας.
5: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση.
5: Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
6: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
6: Και με eFood και Wolt.
4: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
6: Και άγχος?
4: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810 29 40 50.
6: Butler, η παραγγελία σου κάτω.

0: από απόλυτο έλεγχο.
1: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
0: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα. Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
2: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
1: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
0: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
1: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
0: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
1: Και για τη βάπτιση.
0: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
1: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
0: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
1: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
0: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
0: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
7: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
6: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη

0: είσοδο για όλους.
1: Royal Hall μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 97,2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

μου το αίμα, στα χείλη μου η πνοή. Μη μ' αφήνεις που να πάω, άσε με να σ' αγαπάω. Μακριά σου δεν έχω ζωή. Απαραίτητη μου είσαι, καρδιά μου μόνο εσύ. Νιώθω πριν να σε γνωρίσω.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: Όλια βασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 30. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
1: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
1: Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας

0: εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα.

0: Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
1: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
1: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28975-25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
5: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
1: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
5: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
1: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
6: Και τώρα,
7: και τώρα
6: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
7: δεν σταματούν ποτέ.
6: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 9, 7, 2.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
3: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα

0: Κρυβέκτης και του Catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

στο έκανα σκόνη και βρέθηκα σαχάρα ναύαγος σε ρετυρέ τρίτο βαγόνι. Παρήγγειλα μια κάβα μοναξιά από Μπορντό μέχρι Σταχτιά.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Θέλεις να δικτυωθείς στον κόσμο της μουσικής? Μπες στο site του Ράδιο Χερσόνησος. www.radio972.gr. Μάθε, ενημερώσου και άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και κάνε live chatting με ένα μόνο κλικ. www.radio972.gr. Μπήκε

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
2: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση.
2: Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Νέες παραλλαγές.

0: Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
5: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
6: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
5: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
6: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
7: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ. Εντάξει, και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ, σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Thank you very much.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.